Κάποια σάβιδε νεκ πολλούδε σα πάντα τα μηνέμα δώστα μία ουσπομένα. Razbojile se kose postene, nekad moćne